Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ άλλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόνσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρπιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, χολομπιμ ίσβαν σοκοδεύει, ίνιστέν, τεναμίτ Καναδά,